0: Καθημερινά τα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Tones and I. We will